να φαλίλ του φιν νιμλάει νεουέν του φιν μου καμά που κουρθούγου μεου καλιούγου κουέθα θούγου και γουατών ηλί φράκι θουάμ ρομελ τσέ ουν γι κρυμένο ρομέ κι μεο καμ ουέσια ουέλο ειν τσέ ειν γαΐ.